Adulții pastură mănurăbari. Οξική βάβακα. Εσύ σου τοπονί φιατάνανο. Μη φούνα ζαχάι. Φαματέτ και τια μισή τα κάτς μα τσιαρονάου. Σε τσι μάρουν οι ζάβατρα εωμνη φιέρα να ενταβανάνρου. Ιζαί με τια βαρίνα να είσαι άσουν τρίνα να είσαι. Μη σώτα νόου τρίντρα. Φανά τια μσε ουαζάνι. Καμα να λάβτρα σμανα τίνο νόου ζαχάι. Για νοκούσα τσιμπα μανάρε να είφα μιάντρι σημιάντσου ανα υβέρνα μνοουατράνι. Κοα ιανάου, σαί τούχουν φιατάνανα, αγκατάναί ενόμ βαχούμπαναί ατράνεμ τί άρναί τί σι αμνουάβναί ρεέτρα, μανροπατούγαναί ανεμνάου σενράι, ουφάσα μπάρανα μανραξεύωναί. Αμέν. Του ζώνουν φουαλάζαν Παούλη, αω αμνή Τεσσαλονιάν να φαρούα, τούκου φατέλου κανεντίνι φαέναν βιφούλου. Τεσσαλονιάν να φαρούα, τούκου φατέλου αντίνι φαέναν βιφούλου, αμνινάραν Ζεσούσι. Άρνη τούμπον φιατάνανα νέοι χάνουμε αναρέου φιατάνανα μαντρακαρίβα, αμνη ζάβατα ρεέτρα, χου αμναρου ρεέτρα νιεν τούμπου. Αμέν. Ρι πιαίνου μαλάλα, ο αμνό μαντρακαρίβα νέν φασουάβανα σε φιατάνανα αυγιάμνα ρεμαντρα ρεϊτσίκια, σι Ζεσούσι Κριστί τούμπου. Αμέν. Άρνη τούμπον φιατάνανα νέοι χάνουμε αναρέου φιατάνανα μαντρακαρίβα, αμνη ζάβατα ρεέτρα. Ατραμζαί σίκια, ματέτικια, ετο μνητή φανταράνα ητή, διά μιλάζα ουέ, με τχίσι ούλανα εωμνη φιέναν γάμπα, καμαντζάρτς μίσε φιατάνανα. Με τχίσ φάσα ηράνανα γάμπα, καμαντζάρτς μαϊτατούρια μνιάλλα, φαλάσαν σάινα. Αμζάν ρίνρανο η τρίνα φιατάνανα, ετο μνητή φανταράνα ητή. Εν φιατάνανα αβιάμ Ζεσούσι Κριστί τούμπου, νου τρίνα ετο. Φαντροανκούζα τσίκια, δια ηλάζαν λάφν χάφα με τη σεου αμν φιέναν. Νι φιέναν ματέτικια δε μισούλανα μας φάκουσα. Νι φιέναν δια με τη τσιανταλούβαν νούλαν. Με τη σιησούλανα μου φιέναν. Σιης φάσα ηράνανα εω αμν φιέναν νούλα αμν φτώνα σάσαν. Κανά για να ομοιάινου ούαζα δε με τη ατσάπαν ζάνι. Τόσο μαντάλ φάσα ηράνανα. Νίφα το μαντί τσάρα φόνα γιάν, φιέναν. Μαντί τσάρα τα ούλν μου μπαντζάβατρα ρίτρα, σε ο ανταβανάν ρίτρα. Νίφα ο νάταν ζάνι, δε το τσιμαγί τα φιάτανα να γιάνι νο. Το σου μάρσου σου ρίνα, το τσι τε βέρδι, το μάτσι αρουέ μη σάβατρα τσιμέτι. Νίφα τσιμάφαν τα τραουέ, ίνα λα τσιμέτι, ίνα λα τσιάμπι. Ίνα νουάτον ζάνι. Είναι ο άτομος ζαν, τσφίσιν φιατάνανε ζαν, να δε τσμίς φάσα ηράνανε ζαν. Ναι άτον δε σατρία, τσιμα ατσιάρου ενώε, εύ νι τούμπου, εύ Ζεσούσι. Ο Παύλου ε, άρν τούμπουν φιατάνανε νε, χάνουμε αναρο φιατάνανε. Ζαν με τσμίσι νι φιατάνανε, μαντε με λούα, φα τούγκα με λούα λούα νι τούμπου, ζεύω τούγκα νι φιατάνανε. Ni fanatrehan tompo aloha vao ny fiadanana. Rehefa eo ny tompo dia eo ny fiadanana. Ka ny fahadisokevitra mazana dia fieritreretana hoe alamiko daholo aloha ny zavatra rehetra manahirana eo amin'ny fiainako. Vahako daholo aloha ny olana rehetra manodidina. Na hoe vitako daholo aloha ny asa rehetra tokony ataoko fa tsy asiako vary mangatsiaka. Ataoko daholo izany rehetrarehetra izany dia amin'izay aho manana fiadanana. Mlamlam tsaina sisa retraretra mifanaraka amin'izany. Izany ny heverintsika hahatonga fiadanana. Nefa tsia. Tsy milamina mihitsy ianao na vitanao daholo azy izany zavatra rehetra izany raha tsy eo ny tompo, raha tsy eo Jesosy. Zao rehefa milamindamina ny toejavatra rehetra dia tonga ny tompo hanome fiadanana. Fa izao kosa aza, rehefa tonga ny tompo, na dia heverinao fa misy zavatra tsy milamina aza, dia misy fiadanana. Ahoana moa ny zavatra niseho tamin'ny fotoana ny dimy mpianatra tao anatin'ny tao an-trano?
tamin'ny fotoana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Rehefa nihidy tao an-trano ny mpianatra dia tsy nahita fiadanana fa natahotra sy verihevitra. Fa rehefa tonga Jesosy nijoro teo ampovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Inona no azontsika tsoahana amin'izany? Ny azontsoahana amin'izany dia hoe ny fanatrehan'i Jesosy no mampitsahatra ny ahiahy sy ny orooro ao am-pon'ny olona. Ny fanatrehan'i Jesosy no mampitony ny tabataba ao an-tsaina. Ho amin'izao fotoana alohan'ny atorianao izao ary dia mila mahatadidy tokoa ianao hoe eo akaikinao eo ny Tompo. Ary raha manahana ahy ianao hoe sao dia tsy ho ary izy dia antsoa izy, antsoa izy. Jesosy io avy manatreha, avy manatreha eto amiko. Matokifa mpamonjy mora azo indrindra Jesosy. Koa androany dia esory eo amin'ny saina amin'izay ny fiheverana diso hoe ny fiadanana dia vokatra filaminana eo amin'ny fiainana. Ity teny ity mantsy dia ahafahantsika milaza tsara fa ny fiadanana dia famantarana fa manatrika ny Tompo. Tsy vokatra filaminana eo amin'ny fiainana ny fiadanana fa vokatry ny fanatrehan'ny Tompo. Ka raha tsy mahatsapany izany fiadanana izany ianao izany dia evero ihany hoe sao dia manalavitra an'Andriamanitra ary izaho ity. Mety ho gaga ianao raha lazainy an'izany satria mety hieritreritra ianao hoe izany ka olona manafinoana, izany manana mino an'Andriamanitra. Marina izany. Fa na olona mino an'Andriamanitra aza ianao dia mety ho lavitra an'Andriamanitra. Vokatry ny fakapanahy, vokatry ny zavatra maro mahavariana amin'izao fotoana izao. Ary io indrindra aza no lazaintsika teny am-boalohany hoe rehefa tsy misy fahasahiranana loatra eo amin'ny fiainanao, tsy misy olana be ovahana, dia io indrindra ny fotoana matetika mahavariandriana sy mampatoritory anao ka tsy ambenanao ary dia tonga manalavitra an'Andriamanitra ianao. Ary rehefa manalavitra an'Andriamanitra dia tsy mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ary noho izany dia tsy mahatsapa fiadanana. Koa amin'izao alina izao ary miantso anao hiverina amin'Andriamanitra indray izao teny izao. Tompo ny fiadanan'Andriamanitra ary manome fiadanana amin'ny zavatra rehetra. Antsoa izy amin'ny alalan'i Jesosy satria ny fitadiavana nandritra ny tontolo andro, ny zavatra mahafinaritra nomeny izao tontolo izao, ny fifaliana niaraka niarahana teo amin'ny tapaka sy namana na ny ankohonana aza dia mety nahavarinanao ka somary nampisaraka anao tamin'Andriamanitra. Koa ankehitriny miverena, antsoa izy mba hanome fiadanana, mangatahano mba hamela eloka. Amin'izay dia afaka ny iteny ianao hoe na dia mandeha mamaka loatsa aloka ny fahafatesana zao dia tsy hatahotra loza aho fa ianao no amiko. Raha miantso azy ianao dia tonga izy ka tsy hatory rery ianao fa hombanao tokoa ny Tompo. Jesosy Tompo no akaiky indrindra hahazona fiadanana. Tafandriamandry ary eo amin'i Jesosy ho aminao ny fiadanana. Amen.